0: εσύ ανακάντε.
1: Επίσης εργάζεται και στα ανακαστικά, ήταν ο προχατόριο. Μάλλον, πού είχε μια ορκέστα έντες, στο μου είμαστε μάνα ο προχατόριο. Μάλλον, bastante σε μάνα, στο μου είναι ο προχατόριο. Pero bueno. Που έχει τερτάντο τέμπο σε εντένο προχωρητό. Έχουν σι, ε. Δεν έχω ορκέστρες, που φυχάδες. Δεν είναι τερμινάδο κλουπο με πρασαριάδο.
2: Movimiento del público, por favor.
1: Και εκεί λέβαν σύν σονάρ εν πάρκο δεστέρος μοητήσιμο τέμπο.
2: Επνόουτρο, μουσικα, ρίμο de vals. Recordando ese día tan bonito de la boda.
1: Εγώ, incluso un importante, nunca salgo aquí en la radio. Nunca sonó en la radio.
2: Parejita del año, aquí los tenéis. Dan Ale, Daniel Lee. Mira que guapos, que guapos.
1: Porque hay que se abrandar por el mundo.